0: Καλή γεια σου. Μόνο ο Μαλός.
1: Πόσο.
0: Αλό φαρτζάι. Για μόλις τα του φαμαρστίνο λίτσα εάω. Για βγήλε λίλα τα του σέμω λόρ πέσε λε φαλολόμο γέι μας ο Λουτσίνο. Αλό ιο.
2: Ιόβα Ιράι. Σάμα.
0: Ρεμού. Πόσο λούμα.
2: Ιόε ηλε τουκουά ο ηλε τουά.
0: Πόσο λούμα.
2: Io passarò un maletto a far malolo, le mie figlie mu, io è.
3: Io vanissi, le tue lo
2: mando malo, le mando malo, e a chi ho è.